Ερένη. Γεννάκια και λέ. Βιντζό πιτνέμ. Αμερικά πιτρία μας. Αυτή είναι. Ελβιλή βιουζά. Ανά λαούλα λαχαβά. Ανά μη μια συμπάρσε. Και λέ λέ.